Και περνάμε, Μαριάννα Παπαμακαρίου, τι τους λες, τι σου λέει. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας. Εδώ στην πόλη αρκετή ζέση έχουμε σήμερα, αλλά δεν πιστεύω μόνο σε εδώ στο Φράιμπουργκ. Πιστεύω σε όλη την Παρτιβίλντεμπεργκ να έχει ζέστη. Για μερικούς τη ζέστη είναι καλή και για μερικούς που δεν τους αρέσει καθόλου. Αλλά τι να κάνουμε, καλοκαίρι είναι, χρειαζόμαστε και λίγο ζέστη.

Ακριβώς. Μερικές φορές κλείνεις τα μάτια για να μην δεις, γιατί τα μάτια μαρτυρούν. Όχι μόνο τα καλά και αυτό που θέλεις να πεις. Μερικές φορές τα μάτια λένε αυτό που δεν μπορείς να πεις με λόγια.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου

Κάτι ερήπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση. Απ' τα διέξοδο να βγω κι όλοι οι δρόμοι να οδηγούν σε χωρισμό.

0: Και περνάμε Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Να καλησπέρισουμε και τους φίλους μας ακροατές που μας ακούνε εδώ από την πανέμορφη πόλη. Βασικά για όλους και όλους εσάς που είστε συνδεμένοι στους 102,3 ή ακούτε μέσα Facebook.
1: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Αγαπητοί μου φίλοι και φίλοι, δυστυχώς φτάσαμε στο πρόγραμμά μας στο τέλος. Ήρθαν οι φίλοι μας οι Ρωμά να κάνουν και αυτό το πρόγραμμά τους.
1: Γεια σου!
0: Γεια σου ακριβώς φίλε μου. Εγώ θα σας ευχηθώ ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα το πούμε το άλλο Σαββατό. Από μένα, γεια σας.